Ναι, μην εκτό τα κλάβω, γλαντιλνίκ πρόσα. Αμάκ το κύλε του. Βρότσι χίτι. Ζαζατσίτεκ πολίτια.